0: Λοιπόν, ακούτε άλλη βασικά παφώνει, τα μόνα. Μου κατητίνει. Ζήρω κουμπίκα κουτάλι τάλι, αν τζίπε νον τη ρέντε. Τα μου κάντε κουλάγκα να βάνε.
1: Μαστάτα, Γιώργη, Μπενιέλ.
0: Μου λυκούπι.
1: Λοιπόν, τη σύρκο μακάτσι, το γαρέτη, το γαρέτη σύστα.
0: Ψάνι, ζήρω κουλέγε τζέγω. Ναι, συμπισάνε ο Ανχουαγκάς να ο Ρέντερ κουτζίκυρα.
1: Ναι.
0: Βρήκα βήκα κουτάλι τα άλεπι να ο Ρέντερ κουτζίκυρα.
1: Ζούσια κουρε κουρε
0: κουρε. Μου λάγω συμπισά, συμπισάνε σαν. Μαζίτα. Τσίπι.
1: Τσα, ουμιζίνι τη χιζόγκοζα, τη καζίνι τα ουσιανά νοκάρι.
0: Να τι δάνει.
1: Είναι ότι η αρομπάνη είναι τη καζίνι τα ουσιανά νοκάρι, είναι η γέννη τη χιζόγκοζα.
0: Δα τέντα σαλάνι.
1: Σαλάνι.